Λοιπόν, είχε αρχιδάκουλα πενάκα στη Ρωμακή, πενχαρούμπτα σε πρινιάνχη τσάρουμαν, χαχή στα μαϊμέ γιατί να κάσω πια σκαρακιπή, εξαρουκάμα, ουξάρου γιατί η κυπασίσα, η ασπουραχά, γιατί η κυπασίνη σου από νερά και ο χαδουκάρχα. Στην αρχιδά πενάκα, χαχή στη αγαπούλη τσουρούνα κάχα, καπάς πετσανίνα κάτα, διέσαι λουκάτσα παρλασάχα, και την ακατέχη κονφεδρασία με τσοφέρους που ανακάσταν τέτοις βοιαπρίου που ανακάχα καμσα βοιαπρίσα αμ τα ανακαρούχα πουρου βοιαπρίου χατσά αμ τα πιβίν χασα βοιαπρίου χιτσά χαρρε πλήγε σίγουρα κουνάω σε τακίσα λούνα σουρωτάκι αν είχα γιακά μεθά ο δεσεψίνου ξεπτώ πριν είχα κοντάκι αν τεβίν ακάς κουνάω σπίτι από αχουακής ξύπτε χαίτσα χατσόφερους που ανακάχα καμσα βοιαπρακίσα σαρακίου αστά ούτω να κάχα νέου κουρού σαρλαχτινίτη Parque automotor que para acá luna sur de Kiukamatsawa y Aprikamsa Presa. Abrogación Siwakapaspa Decreto Supremo 5716. Ayukan Jair Hattawana Kahut Hichanicha. Ayukan Hichaha Ukahpan Pachatania Pausipi Ukatama Abrogación Okamai Paraki. Confederación de Choferes de Bolivia. Ayukan Kamatar Suaya Paraki Sarakiu Hichaha luna sur de Kiukamata Repliegue Siwa. Autona Kahanimis Tuay Karachiniti. Ακαπέσπα, καμάτσι, παμπάτσι, συνεπκάμ, σα όσο για πράκι, ακαλμινασίων, σουδενσίων, οκαπτό, εχτσέχου, καμάτσι, μπέχου, κατιάμ. Το καλό σου, εγώ, μισκοπό, καμάτσι, ξοτοκένχα, επιακέντσι, ο Ερακίν, ακαπέσπα, τάντε τσάου, ει αντέκου μαρκάνχα, αλλιούκα του καμιατία, ο για πράκι. Σερακίου, χιτσάχα, ρεπλίγη, σιπί, στα πάρκια, οτομοτόρ, κονακαχανίου, σαν να χαπχαρίτε, πανακαχανί, τάκι, σαν το αναγκαμπί, κονα με το κτσίνιχα, ανίου, αυτοχμιστικανί, τάλιουκα, μου πανακάχσα, ο για πράκι, ο καμπύρουσα, σερακίου, χιτσάχα, στα ανίτε, ιστατάκανου, καπάτσα, ακαπέσπα, Εμαίβινα καρούχα, σαράκλας πάω σε πρόπενα καχπάρο, γενεράλ ίνδεφινίδο, χαλούχα μου άρσου αιεπχαράκι, καμπύρου σερακίου ακαπάσπα, κομφεδερασίου νοξάν και ρακάχαν και κουκάτχα, μα αμπλέα το καρούχα χαουήλ, θα πει πχανσιπί, χαλούχα με τα ακαπάσπα, δεκρετού καχάμ, παμπέτσετάνια πκαμ, χαλούχα μου σαπρέου, νιακή πατάνιου σαπρέου χιτσάχα, κουνχαν πονίσου ξεπτο κρένχα, παμπέτσεβιχα, ουστατάνι θανο καχαρίτσ. Πασάχε interdepartamental, σου κανα καχ, ερχάτανια πάω και σχασταν σίου 50-60%, χαλούχα μου άρσου αιεπχαράκι, πισκατούν καστα σόφ Tunca por ciento, Halukau, y el Hatanya Pajo Kishastan Sasao Shoya Paraki, Pashpa dirigente Serakiu Chaham, Pashpa propuesta gobierno Xatokren Hasiwa, Genebeu Karturka Kip Hapham Autonak Hasasin Gotaneu, Kit disponibilidad, Kit Sapravanicham, Pokatpa Xatokren Uchapanya Pai, Karturka Kipanya Takeha, Ukana Kasti, Hanira Kuchikiti. Ukahma control estado token haneuchi. Ayukamar suyapha, Katimuchaha, Confederación de Choferes Panakasa Uyapha, repliegue, lunes Uruham. Maparo, Eucarus, Aratán y Sesino, Catautona Cajanimis, Caracchimit. Hanitis, Tabajotitán, Ucuru, Tuxaruja, Paro indefinido, Ucarus, Aratas, Pau, Sasau, Arusu, Ayat, con Gutarinari.

0: Αξιοτοπίνια το μήνα καουτχεράκι, αμοία σύνιες βουλκής ράκτια, καμία τίμωνα και στα σάχιδα του λιακανάκα, τελεφέρικο μωρά. Αλλιού καμήν τα θέλω, αλτο μαρκάν, χαουκρού, αλχα μαρκατσίρινα και χαλχένια, αλτανιά τα κέχα, χικί συνιάνι, σας είναι χαλουκάν που ρίπχμαμ, τα ρουκα τίκης είσαι, αλτα σου απ' χαλουκά. Αλλιούκαν πήμα, μαρκατσίρι χάστα σε λούλαρο, αλτανιά τα κέ ουξα το κερούχα, αλλή αλχίδα η μαρκατσίρι ροσατά, εν ουξα το κέν χικί συνιάν σας είναι. Κικίσι πχατέινου καπατσιαστή, μια πουντζάνινα κάτω καμπαλακασίνα, μοτσίλα τμά, άρμα δε φουέγου κακ, άψο χαρακίτα ενζερακιπίου καμάτα, σου στχενιατάκι αλχίρι μάρκα τσιρίρουχα. Αλλιού καμάτου ασαράκι, ο καμπύρο σα μοτσίλα πατχανκάκι, ο καμάρμα δε φουέγου καψουράκι σίγουα, ο κατχά στα ουχάμ σου στχενιατάκι, ο κατχίτι τε χαλχάνι μουν κάνσελ αργού παστή, αγκακί ο πόλη έουξαν και την ακαρούχα, η ανάπα μαίρα κοιτάινα. Και μισάνε ούξε το χένου κάτχα κατχόη απχατέινα καμαρικά τσιρίρουχα, κομμαντάντη δεπαρταμεντάλ δε λα πολισία λα πάσου ξανκύρου τα τερζικαρδό τεράσας, πάσαρα και ούκαν πύρους τα τάκτα πχατέιν χάνκα και ούχου παρούχα, ούκατχάσαρα και πήγη τσαχάρμα δε φόγω καλύβρε 9 μιλίμετρος χαλουκάμ απτά τα βίλια τες φάλσος, 10 βολιβιάνος, 20 βολιβιάνος, χαλουκάν ακαπτά τα τάινα ως ούχαν ούπαν άντες εδέντες ούχαν ακαχου τσιτσί ούπερ ούκαν πύρους αμόγια τα τχά είναι απούν ακαμαρκά τσίρεχου καματχιτσάχα στα δελίτος δεπορτασιόν δέρμα δε φουέγω ή ζόβο χαλουκ καματχιτσαρόχου παρουχά κάτχα βαϊά πχαρακά. Οδιένσια δε μεδίδας καοτελάρες χαλουκ ούτσαχου παρουχά ρεκτερακίνου καματία τινιατάκι κουνορούς πουρίν ούπαν ακαχα πασπακάσου ούκασασαν. Χαλουκ καματώ αϊά τεώ απχαράκα μου γιατί είναι απούνι ρέδι σοσιάλ στο χρυνακάτου παχουχάμ τάκα που νηρακύρι τσίσι ουαρσαρακι πι ούκαν αξιγιά τχα τα πχανί ουσακίου. Αμού για σύνια τάκη χιλάτ κουλιακανά. Κουκαίτε με να κάνω το πει έτσι να χιλάτ τα
1: φάσεις. Πάει κουλιακά Γρασιέλα, πάει μουνάτε η Σαπυρνάκα. Καμάτα το κουλιά τάχπαν. Ρέτα ημάρα Ιντερνασιονάλα ημάρ μαρκανα κασάρο μαγιαστάσα ουακι τσάουι. Κουλιάκα Γρασιέλα Δωράδο, χιλάτα Παύλο Καλισάγια, κτίνα κατέχα πιο δώσε σίγλο βέντε το κένα, ερβόλ το κένα, μακερανάκα, απτραχτ, απχε, κτίτέχα, ραγιαντάμα, χιλατάμα, χωσέ, πανεκάρσου τι πχάρο. Χαρούρ καμάπαν.
2: Chamatawa.
3: Reta Aymara Internacional. Reta Aymara. Con Aymán Marcanacar Mayach Asa.
2: Paz Pasarawi, Amtawinakani, Arzuinakani, Lupiwinakani, Ukatha, Walha y Akayabayunak, Mayach Tapisa.
3: Wakist Aniwayapsma. Aymar Marcanacar Mayach Asa.
4: Atención, CEPSA comunica. De acuerdo con el reglamento de suministro de energía eléctrica y la ley de electricidad, CEPSA podrá cortar el servicio de energía eléctrica por falta de pago de dos facturas sin necesidad de trámite o procedimiento previo alguno. Se aclara que una factura entre mora si es que dentro del término de 30 días posteriores a la emisión no se realiza el pago correspondiente. Asimismo, CEPSA procederá a la reconexión del servicio cuando el usuario proceda al pago de todas las facturas en mora, más intereses moratorios y el cargo por reconexión. CEPSA cobrará este cargo por reconexión en la próxima factura. Además, CEPSA podrá rescindir el contrato de suministro cuando el usuario adeude tres o más facturas por el servicio. Señor usuario, pague sus facturas a tiempo. Evite recargos e intereses innecesarios. Recuerda, tu compromiso es la clave para mantener la energía encendida en tu hogar. CEPSA, una empresa con mucha energía.
5: Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETL.
6: Ya visto que lo hay que van punicasas canquieta. Ya piña hacha chico ya.
7: Hacha y cuan cumanchu.
6: Doctor Roger Garradoca. Suma cachituta hacha y capuzonca.
8: Doctor Roger Garrado, señor de Maica, Kirujampina Huasimanta. Paica, ortodonciapi, ortopediapi. Suma guiachainio casian. Chantapis, iscaichunga tawa palillapi. Puentista, coronasta, corimanta. Cromomanta, cobaltomanta, ibocromanta ima, lijusiachta, achituta ruan.
6: ¿Iscaichunca tawa panillapi?
8: Ari, imaraikuchus laboratorion, prótesis kirukunata jampinapa tiapun. Chantaba, mana nanachispa, kiruta sikim. Simi juntasjata, kirukunata acrilicumanta, luz halogenoan, rayos equisuan, sumaj equipusuan ruan.
6: Ari, doctor Roger Garraduca, kirus neita achituta ruapuan, kawari.
8: Señor de Maika Kirujampina o Asegacasian, Yayagua Plazapi.
9: pisca y upainio huasipi, emperador nisgajatun huasipi, fideos medroj patitán pipacha, kunan pacha reye, manachae gatapuricuita munaspa, wajeri wajche kai celularman, 74-75-48-48 yupaiman.
10: ¿Imaginas un mundo sin bosques, sin ríos cristalinos o sin el canto de los pájaros?
11: Ese futuro no está escrito y los encargados de escribirlo somos nosotros los jóvenes.
12: Cada acción cuenta. Separar la basura, apaga la luz que no usas, planta un árbol y respetemos el espacio verde de nuestro país. Porque amar la tierra es amarnos a nosotros mismos. Es respetar la casa de todos y asegurar un mañana lleno de vida.
11: Nosotros somos el cambio, nosotros somos la esperanza. Pongámosle corazón al cuidado de nuestro hogar.
12: Cuidar el medio ambiente es una elección de amor y respeto, porque
13: ¡es primavera!
14: Gracias, primavera.
15: Mensaje de la JET Pío 12.
16: La comunicación evoluciona y Radio Pío 12 evoluciona contigo.
17: Hoy las redes sociales son una parte fundamental de la comunicación y por eso Radio Pío 12 da un paso hacia la era digital.
15: Ahora no solo escucharán tu mensaje por la radio,
18: también lo verán en nuestras redes sociales.
19: Promociona tu negocio,
17: tu emprendimiento, tu institución o evento.
15: Con imágenes, videos y contenido creativo que llegará a más personas.
19: Haz que tu publicidad se escuche, se vea y se comparta.

0: Τσουσεπχή, ουρακεστή, καμίτσαχα νησούμα κουνάσα, γιαπουτσάνιχα μαχητή, γιαπουτσάσας μαχητάτα, ουμάσα μανχάνο μαχητάτα, ουκαμανακά ουή, ανή ουκαμανακά μοναπτάντσα σαουσαρακή. Πάει, ουραλτάχη, ουατουκού είχαν ιατέκη, κατσατάκη παραπχάτα, μονάτη εισαπινάκα, καρά μαγιάμπη κισκανιάνη, ουκακαμάπαν, μονάτα μαρκα μασίνακα.
1: Tu kusheo pio dosin yatio ina kapaha karur huk am istanyani wawai.
2: Waliki utatai mamai.
3: Pio dosin yatio ina kapa.
4: Pio dosin yatio ina kapa.
3: Yaka yatio ina kampi. Karuro kut anipanyani.